0: μια μέρα.
1: Σαβόρο μοσίφα.
0: Παμισία μα. Μαγίγμα.
1: Παμισία.
0: Κόσισα. Πολύ μη μέτρα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ον τιμιβιέ.
1: Παμισό.
0: Ασπίκα σαλόρα.
1: Παμισίτσα.
0: Σαουρά νιντο μπέκτε να γουά τσάπου.
1: Να.
0: Ayati zani, mikra, minya bayam.